0: κάθε βράδυ κάνω τράκα.
1: Αχα, χτύκομαι μγκά με δικ Σπίδερμαν, Σούπερμαν. Νγκουλκομ φσάχ, φλχακ. Κέιν γέρ, Σούπερμάσου, ουραϊνα μέν.